0: My Music Radio.
1: Μια μπρέμα.
2: Μια μπρέμα.
1: Σπομούν να έρθει τα τζούμια.